Τι είχα γίνει να μαλλιά έχω μητέ κοσάν σε λόγω, μας αγώ σίσε λόγω λόγω λόγω, μας είχουμε τάνουν να σέσε. Μέρου ανέτανου να μοχαϊάκα εικόν το πρενιάκα μακούμελι, να τάνουν να μοχαράδι Μουσαμπίκη, μισό ράβα Ζαμπέζια, μητέ κοσέ λόγω. Σε είχα υπατήρα λουκλουκου για 4 ώρα, σε 55 μινούτς. Σε λουκλουκου για 5 ώρα να χώβα χάνει σοφάτζουα, σοκούμα από τον εικού, για κανέ λόγω. Ευνιάκα μοχόλο να βαχάνει μου που ρόβαν χίκουνι, ευνιάκα βάβα Nova Hani Machibahan, Mapaka Makino Hina Hiana, the Piano says or a Nova Hani Journal da Maya. Yo, man, lay ye look like a oitora, Halam with Yanakaso Pacho, some loco, so Mapotone Cunha, some province of Yakane Lome. Emma, I am holo, a look look ya oitora, Nerman, a look look ya oitora, ni 55 minutes, Elan Rahu. No, he and in a rumbler way. Mlam Halangre and Lacamiteco Sarad, Samik Vananelo, Yachuap. Bondia Miano, Gnachan Vadolinda Morera, Mestre Lapanemiano di Paolo Lopes. In natural Sintamene, Otene, Hakavi Henry, Aruna Makata, Wimiteco, in Nature La Pama. Halanem Mortelene.

Όσο ακούσει ένα σχένα σε δεπα κέφε. Πακάτε παίνουν λίμα για του για μάλλον καιρό και σένα. Ενσίκο είναι άγκο για μπάσα. Να μου λέμε το κουφόνο από την σίκο αλέρω η καλή αλήθεια κάμε κον είμα μου νετί βαμπούλου κύρα μπούτου ζακό σιάνα σιάνα. Την ετσιμέρα ζουζούνου άπα κουίμπα κουά Chesa hapa anafuna bwera ni Miguel Kronga hapa ni Miguel Diaz na nyimbo yake hapa ilipa kwecha.